όπου ραχαίει ο Σέβα ο κυροκύ καρά η ρεθή το Μαρτίνες λες με ξαπού σάνουι θα έγινα μια πέρλα ραμόνα ρενίτες δεκανάτα ρε ραϊτέπε ο ερωμαντάβα χεσέ η μεμπλή ο χαϊχουετέβα η σουπέ Λουίς Καρ.